Ναι.

Μπράβο. Χρόνια πολλά.

Μπράβο.

Μπράβο. Thank you.

Η ώρα είναι 3. Πίνδος 107,7. Η ώρα είναι 4. Πίνδος 107,7. Πίνδος 107,7. Η ώρα είναι 5. Πίνδος 107,7.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Πίνδος 107,7.
2: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nicolas Diakos ΑΕ.
3: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
4: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
5: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοράη 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
6: Ψήφρυμη, τα χαλιά τα είδες?
7: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
6: Και τούρτες παντού.
7: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Αυτό είναι χειροποίητο.
7: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
8: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανά.
10: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία massage. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
11: Tollis Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93021.
12: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
13: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα.
14: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυάλινες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, ψηρώμενες γυάλινες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.

Oh.

Αυτό!

0: Πίνδος 107,7.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
3: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
4: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
3: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
4: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
3: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρότζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 37162.
4: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
5: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikola's 200ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikola's 200ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikola's 200ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nikola's 200ΑΕ.
6: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
7: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510 70 220.
6: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
8: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα, σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
9: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
10: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
11: Tollis Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93021.
12: Σύγχρονη είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
13: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
12: Και τούρτες παντού.
13: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
12: Αυτό είναι χειροποίητο.
13: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
14: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
15: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
16: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
17: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
18: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
17: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
19: Νίκας Μαντζούκη Όμικρον Εψιλον Τρανσπορτ Μεταφορική. Κεντρικό Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 26510 45070. Αθήνα Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240 210-3414-212. Άρτα Φιλιππιάδα Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-8. Πρέβεζα Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.

0: Η ώρα είναι 7. Πίνδος 107,7.
1: Σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
0: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρίσταλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρίσταλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλίνες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου. Σειρώμενες γυαλίνες πόρτες. Cordias Glass Art. Από το 1966. Από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9. Ιωάννινα. Cordias Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
3: Έχεις επιχείρηση. Έχεις ιστοσελίδα. Αν όχι, escapenet.gr.
4: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία και πάλι escapenet.gr.
3: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
4: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
5: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
6: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.
7: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510-85185. Nicolas Diakos ΑΕ.
8: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
9: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
10: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
11: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
12: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
13: εμείς έχουμε τον τρόπο.
14: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
15: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
16: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
17: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδη Ελλάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26 810 72 822. Πρέβεζα Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26 820 29 910. Ηγουμενίτσα Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26 650 27 709.

0: Κίνδος 107,7.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
2: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
4: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
5: Οπτικά Τζάμις, όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
4: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
5: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
4: Οπτικά Τζάμις, Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 37162.
5: Οπτικά Τζάμις, δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
6: Είμαι η Ελένη, επιλέγω Κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω Κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω Κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
7: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα.
8: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει και Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland. Από 33.900 ευρώ. Go Grand.
9: Τόλης Motors ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93021.
10: Ψύχρεμης, τα χαλιά τα είδες?
11: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
10: Και τούρτες παντού.
11: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
10: Αυτό είναι χειροποίητο.
11: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
12: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
13: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
14: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απαίτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85185. Nikolas 200 ΑΕ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Πίνδος 107,7. Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nicolas Diakos ΑΕ.
2: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
3: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοράη 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
5: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, κι αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
6: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510 70 220.
5: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.

0: Λίνδος 107,7.
1: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων. Στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυάλινες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, ψηρώμενες γυάλινες πόρτες. Cordias Glass Art. Από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
2: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
3: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
2: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία αιχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
3: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
4: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
5: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
4: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
5: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
4: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-37162.
5: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
6: Όταν εσείς έχετε ανάγκες,
7: εμείς έχουμε λύσεις.
8: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
9: εμείς έχουμε τον τρόπο.
10: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
11: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
12: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
11: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 26510-45070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.
13: Ψύχρεμη, τα χαλιά τα είδες?
14: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
13: Και τούρτες παντού.
14: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
13: Αυτό είναι χειροποίητο.
14: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
15: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
16: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
17: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
18: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.
7: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nikolas Diakos ΑΕ.
19: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία massage. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
20: Tollis Motors ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93021.
21: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
22: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.

0: Η ώρα είναι 9. Πίνδος 107,7.
1: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nicolas 200ΑΕ.
2: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
3: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
5: Είμαι η Ελένη, επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
6: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα.
7: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα

0: Ατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
1: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651 070 220.
0: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.

0: Κίνδος 107,7.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
2: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
4: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85185. Nikolas 200 ΑΕ.

0: Κώστα! Ω Κώστα! Ω Κώστα!
1: Τι βρέμε τι χαλαγές!
0: Τι βρέμε! Τι είναι αυτό έλε τσέ, ο έρι, τι βρέμε τσέ!
1: Αξιβόη, τσέ βανιοντάρι! Αξιβόη, τι λοιπόν γνώμη.
0: Μα τώρα ο έρις μου γίνω τσέ, απλά κουκίτσα, ε!
1: Όχι, όχι, όλα του, να με βρέει φόγκες!
0: Βαλιά ο Κυρνίκου, μα γίνω τσέ, όλη τσιβρήμ κουτσάρα, τώρα ο έρις
1: τσέ! Δεν το σημαντή! Ελιά Καρνίκος γίνει και το!
0: Να, τα βέλη! Κόιτ, κόιτ, τα βέλη, να!
1: Αμπισό κοινό, τι είναι μοναχά! Κοντάνο με κίνη!
0: Φούζια τσέρα, φούζια τσέρα, φούζια τσέρα, άψα!
1: Όχι, νου φού! Τι είναι ο Άλτα του λέει! Όχι, το μέλι!
0: Το μέλι είναι μόνο ο Έλιο, το τάλα, τι είναι το!
1: Ναι, ο Άλτα του λέει, τσιό! Τι βρέσαι με κάτσε με τώρα, σαν τσιρτέμ! Αλλά αυτά είναι πολύ όμορφη!
0: Κόστα, βαριά, ο Έλτα τσέ!
1: Όχι, νου λέω!
0: Ούτε ο Λουλέ του μάτα ο Έλτα, νου λέω του μάτα ο Έλτα τσέ!
1: Αμόνο μόνο τα λατούτσι! Αλήθεια μόνο τώρα, τώρα νου λέω!
0: Εντάξει Κώστα, εντάξει!
1: Άντε μα βρέσει στην εταιρεία μου, τι είναι! Συνούμε τώρα του τσιντή, τι είναι λαμέλη, ούτε όλα τα άλλη ωή!
0: Τι του φύρεις τη χώρα, τι του φύρεις τη χώρα,
1: Βίνει, άστα, τα αργά βίνει!
0: Άστα, τα κοινά! Πείτε, βρε, πείτε!
1: Εντούσα να με πείτε, έλα σημαντικά μου!
0: Άντε, πού είναι η απλά, αλλά φεμπήρα, ομοκέμ!
1: Άντε, κάνε ο έλεξε του!

0: άμα του ξέρω που μου μισέτε. Ότι πού του βάλει να κουβόφρυμα.
1: Ότι πόλη του πόλη.
0: Άλλο πλάι, για στα αμπλούτσα ρε.
1: Έτσι μου είναι το
0: πόσο. Όχι ρε,
1: ρε ρε.
0: Άι την πλάτη του κέλης μου και θυμίκρι.
1: Ε, άι, κάργα.
0: Άντε που είναι άτομο βάρη χαμάς μου και θυμίκρι σε πέρι και τσέπτη μου χέρι.
1: Άρη, άφου που το ματσέ, βρε.
0: Άρη, άρη.
1: Άιτε, άιτε,
0: άιτε, έλα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πίνδος 107,7.
2: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
3: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
5: Ο Βελτιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελτιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-0-22033.
6: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος.

0: τα πίσω και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
1: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651-070-220.
0: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
2: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
3: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
4: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
5: Tollis Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
6: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
7: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
6: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
7: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
6: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
7: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651-045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.
8: Η αυτόματη γυαλινή πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλινές κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, ψηρώμενες γυαλινές πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
9: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
10: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
9: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
10: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
9: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-37162.
10: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.

0: Πίνδος 107,7.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
2: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
4: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
5: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία? Και πάλι escapenet.gr.
4: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
5: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
6: Ψήφρεμε είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
7: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
6: Και τούρτες παντού.
7: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Αυτό είναι χειροποίητο.
7: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
8: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.

Όχι, μη χάμουν! Δωράκια μου!

0: Η ώρα είναι 11.
1: Πίνδος 107,7.
2: Ο Βελιστήριο Μετσοβίτικη Φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο Μετσοβίτικη Φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 0 22033.
3: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
4: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
5: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία massage. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
6: Tollis Motors ΑΕ. 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
7: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
8: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5 χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651 0 70 220.
7: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
9: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nicolas 200 ΑΕ.
10: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
11: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
12: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr. Oh.

0: Ίνδος 107,7.
1: Σε ηρεμήσε. Τα χαλιά τα είδες?
2: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
4: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
3: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
4: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
3: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651037162.
4: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
5: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλίνες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυαλίνες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
6: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
7: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
8: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
7: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
8: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
7: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Τρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.
9: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
10: Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
11: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.

0: Κίνδος 107,7. Η ώρα είναι 12.
1: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-0-22033.
0: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
2: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
0: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
2: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
0: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
2: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου. Κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651-045-070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240. 210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26-810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26-820-29-910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650 27709.
3: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 2651-085-185. Nicolas 200 ΑΕ.
4: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
5: Μείνε welcome μάτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
7: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία massage. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
8: Tollis Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
9: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
10: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.

0: Λίνδος 107,7.
1: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 22033.

0: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, όχι, πολύ ζωρελίκη. Τίσεις, γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
1: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651-070-220.
0: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
3: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.

0: έξω λόγια σαν τα καλή.
1: Οπα, οπα.
2: Κοτσοπέ, δεν κάνεις τον κορόιδο. Σύγω απάνω

Να σου να τον ακούω.

0: Άντε Βελισσάρη μου Γιώργο.
1: Ας αλέκα Φραγκουλή.
0: Δώσε γεράμα απόψε να βγεις το Μιχόη.
2: Όχι να την πρόβλημα.

0: Πίνδος 107,7. Η ώρα είναι μία.
1: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 22033.
2: Ξεχρεμίσαι. Τα χαλιά τα είδες.
3: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
2: Και τούρτες παντού.
3: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
2: Αυτό είναι χειροποίητο.
3: Έχουν

0: εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανά. Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85185. Nikolas 200 ΑΕ.
2: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
3: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
4: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
5: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
7: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
8: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
7: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
8: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
7: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
8: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26-810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26-820-29-910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26-650-27-709.
9: Η αυτόματη γυαλινή πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλινές κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυαλινές πόρτες. Cordias Glass Art. Από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
10: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
11: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία και πάλι escapenet.gr.
10: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
11: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
12: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
13: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
12: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
13: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
12: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 37162.
13: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
14: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
15: Τόλις Motors ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93021.

κυνηγίζω, είμαι πως να σας το πω. Ένα πρωί και μεσημέρι, πως το πω.

0: Πίνδος 107,7.
1: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
2: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651-070-220.
1: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
3: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
4: Tollis Motors ΑΕ. 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Ναρτάς. Τηλέφωνο.

0: Επικοινωνίας 26510-93021.
1: Ο Βελιστήριο με Τσοβίτη Κιφολιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με Τσοβίτη Κιφολιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-22033.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοράι 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.

Μπράβο. Thank you.

0: Πίνδος 107,7. Η ώρα είναι 2. Πίνδος 107,7.
1: Ψυχρεμίσαι. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
4: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
0: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nikolas Diakos ΑΕ.
6: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
7: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
6: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
7: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
6: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
7: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 26510 45070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210 34 22 240 210 34 14 212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26 810 72 822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26 820 29 910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26 650 27 709.
8: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω Κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω Κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω Κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
9: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
10: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
11: Tollis Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
12: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 51 0 22 033.
13: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
14: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
13: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
14: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
13: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651037162.
14: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
15: Πίνδος 107,7. Πίνδος 107,7.
16: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυάλινες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, ψηρώμενες γυάλινες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
17: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, κι αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
18: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651070220.
17: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
12: Οβελιστήριο Μετσοβίτικη Φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Οβελιστήριο Μετσοβίτικη Φωλιά. Αβέροφ 101, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-022033.
10: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland. Από 33.900 ευρώ. Go Grand.
11: Τόλις Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
19: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
4: Μείνε Welcome Matos.
15: Πίνδος 107,7.

0: Πίνδος. Πίνδος 107,7.
1: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, welcome
2: Κοσμο, όπως εσείς επιλέγετε.
3: Ψυχρεμίσαι.

0: Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανά.
2: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκει πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 22033.
3: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκά.
4: Σόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς.
5: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
6: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510 28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
7: Πίνδος 107,7. Πίνδος 107,7.
8: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85185. Nicolas 200ΑΕ.
9: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
10: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
11: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
12: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
13: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
14: εμείς έχουμε τον τρόπο.
15: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
16: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
17: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
18: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.

το. Με τον γόνατο, κάτσε, κάτσε, κάτσε. Με τον γόνατο. Άστε, σταματάτε, δεν το ξέρω. Δεν το χορεύετε αυτό, παιδιά, εσείς εδώ. Έστα, σταματάτε. Σταμάτατε. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Γεια σας. Δεν το ξέρετε. Παραδοσιακό δημοτικό είναι, ωραία, παιδιά, τι ξέρετε. Ορίστε. Εγώ θα το παίζω, αλλά εσύ θα κάνεις ό,τι λέω εγώ. Για να ζητώ και είσαι και όμορφος,

κοίτανο. Σωστήρα, σωστήρα, χειρά. Ωρα με την πλάτη, με την πλάτη, έτσι πίσω. Έτσι πίσω με την πλάτη. Ωρα με την πλάτη, το στο τριβούν και το όπα με την πλάτη. Ωρα και το ψήλο, αντρίβουν.

Με τη μύτη,

0: Ζήνδος 107,7. Η ώρα είναι 4.
1: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα 4. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα 4, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
2: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651-070-220.
1: Ελαστικά, Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
3: Σε ηρεμήσε. Τα χαλιά τα είδες.
4: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
2: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Άκου, Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
7: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
8: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
9: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφε 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 22033.

0: Πίνδος 107,7.
1: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
2: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
3: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
4: Tollis Motors ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
5: Η αυτόματη γυαλινή πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων.

0: και καθρεπτών σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλίνες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, ψηρώμενες γυαλίνες πόρτες, Κορδιάς Glass Art από το 1966, από γενιά σε γενιά, φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Κορδιάς Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
1: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nicolas Diakos ΑΕ.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
4: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
5: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
4: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
5: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
4: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρότζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 37162.
5: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.

0: Κόρινθος 107,7. Η ώρα είναι 5.
1: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
2: Μείνε welcome μάτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
0: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
3: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
0: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
3: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
4: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
5: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
6: εμείς έχουμε τον τρόπο.
4: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
5: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
4: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
5: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651-045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.
7: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
8: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510-70-220.
7: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.

0: Ζήνδος 107,7.
1: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85185. Nicolas 200 ΑΕ.
2: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος, γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα, σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
3: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
4: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
5: Tollis Motors ΑΕ. 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93021.
6: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
7: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοράη 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
8: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλίνες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σιδηρόμενες γυαλίνες πόρτες. Cordias Glass Art. Από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννη.

0: Κόρινθος 107,7. Η ώρα είναι 6.
1: Ψήγρεμισε. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανά.
3: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
4: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
5: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
6: Οβελιστήριο Μετσοβίτικη Φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Οβελιστήριο Μετσοβίτικη Φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-22033.
7: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
8: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
7: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
8: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
7: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-37162.
8: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.

0: Ζήνδος 107,7.
1: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, κι αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
2: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651-070-220.
1: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
0: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
3: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
0: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
3: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
0: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
3: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651-045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26-810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26-820-29-910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26-650-27-709.

0: Πίνδος 107,7.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία massage. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
3: Tollis Motors ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
4: Σε ηρεμήσε. Τα χαλιά τα είδες.
5: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα επαπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
6: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
9: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία και πάλι escapenet.gr.
8: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό ή shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
9: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr. Για website που σου κάνει κλικ.
10: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απαίτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510-85185. Nicolas 200 ΑΕ.
11: Η αυτόματη γυαλινή πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλινές κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυαλινές πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
12: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
13: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».

0: Πίνδος 107,7.
1: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-0-22033.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
3: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.

0: Κόρινθος 107,7.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
3: Οπτικά Τσάμις, όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
2: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
3: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
2: Οπτικά Τσάμις, Κωνσταντίνου Φρότζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651037162.
3: Οπτικά Τσάμις, δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
4: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 2651085185. Nicolas Diakos ΑΕ.
5: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, κι αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
2: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651070220.
5: Ελαστικά, Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
6: Άκου, Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
7: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
8: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
9: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
10: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
11: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
12: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
13: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
14: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
15: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
16: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.

0: τώρα την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
1: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
2: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland. Από 33.900 ευρώ. Go Grand.
3: Tollis Motors ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93021.

Η ώρα είναι 9. Πίνδος 107,7. Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμαβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλίνες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, ψηρώμενες γυαλίνες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.

0: Ήχος 107,7.
1: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία massage. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
2: Tollis Motors ΑΕ. 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
3: Ο Βελιστήριο Μετσοβίτη Κυφολιά. Εκλεκτά τηλέφωνο 26510-22033.

0: Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανά.
2: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
3: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651070220.
2: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
4: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
5: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.

0: Η ώρα είναι 10. Πίνδος 107,7.
1: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
2: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
1: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
2: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
1: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρότζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 37 162.
2: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
3: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
4: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
6: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
7: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
8: εμείς έχουμε τον τρόπο.
9: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
10: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
11: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
12: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26-810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26-820-29-910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26-650-27-709.
13: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nikolas 200 ΑΕ.
14: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
15: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
14: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
15: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510 28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr. Για website που σου κάνει κλικ.

0: Λονδίνος 107,7.
1: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Grand τεχνολογία με προβολή. Νέο Opel Grandland. Από 33.900 ευρώ.

0: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα.
1: Οβελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Οβελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-022033.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
3: Μείνε Welcome Άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.

0: Ήχος 107,7.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Σε γκρεμίσει. Τα χαλιά τα είδες.
3: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
2: Και τούρτες παντού.
3: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
2: Αυτό είναι χειροποίητο.
3: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
4: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.

0: Κίνδος 107,7.
1: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Εσύ, θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος?

0: Επιλέγω Κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω Κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
1: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
2: Οβελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Οβελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-022033.
3: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85185. Nicolas 200 ΑΕ.

Γεια σου, λε Χρυσούλα! Α, ζήσω παραπόταμος. Και το πολυνέρι μαζί, μην παρεξηγεί του άντρας.

Τα καλά!